Έτσι, το μάτι του Γαντζίσο Γαντζίσο Γαντζίσο Greek History. Πέξτε το σάπι αν ανέμπνου γδόσκεσαι τα σιωστασόν. Εγώ Γαντζίσο ανέμπνου. Πόντκι μπασάσονται ο Δάτσκι μπα Willie J. Habjack. Εγκες να ξέρετε Γαντζίσο από Ματσίτ. Σεν δάμ, εγκες να ξέρετε Γαντζίσο. Για πετσίτ γέντε, τη δυσναγνίτ γένιου. Όσο τη γέντε, τη δυσναγνίτ. Τη τιμιονίτ γέμπανιου. Νιου γέσαι τη σκοτμόνολοδ. Δε χιχτάουν αμπτκι μπα. Ο Μαγκέσ κνοπτεινό γέντζίσο. Έγινε his legacy, Gibashka, Dugnidia, Heugenu, Wash Gibande, Oson Beat Gibashka, it's the Dod Gibanu, Skulugum Gil, Nugel, Osungason, Edisha Yabnid. Minu and Nishno Nishno Nishka said as Sustason, Egnuhegibagamuk Shonod, Heugagashnakta, CNG, AGA, Gibagans to Nanod, Udenhoi Detsa was Gaginish, Engagish Jacob Magnod, Bill Namagos, Engibagai Debit Giba Executive Director, Udenhaus CNG, Egmamu Gesha, Debit Gibanion, Stumno Nyabun. Today in world history, we have Yanino Shab, Nishosum Donis, Kesed, as you stasson, Engiba Geshnak, Nishtam Geshnak, Giba Detachment Geshnop, they not Giba, who did Northwest Mounted, and you got the Pasut in the Manadot. Engage Geshnaksadot Gende, mean Jitke RCMP, Geisha, Gaid Badot Giba, Engage Wish Dagno Giba. Ekohemin Bakesho Shab and Stumno Gdoshke said, Egan Elizabeth Cowell, Geshnaksadi by Nishtam, Square Giba, G, Edinuxen Gatskaste, Bishid Giba, New, Edabit Sid Giba, Eimid Udegeba, CBC, Gedji, BBC, Edishayabit Sid Giba, and Minu Hego. The guy here, big still sharp, niche, big stem, no niche, I get said, that's just a son, and a princess Diana, Giba Geisha, Geisha, Gaunach, Shudi Banyo, New Ay, Daban Giba, guy here, car crash, Giba, the Nido, that's a Paris, Negam, Sigmeet, and Stum no Godosh, it's the Nesso, Egmagnegation with Madrid today in Cree history, Egmagnan, Seo, Stig, Eskum, God history.